0: τρούλο ο κανένας. Υπήν πούμ λεπέδεν δεν είμαι, υπήν στάχναν λεπέδεν δεν είμαι, τέγεν πίκ πάρα. Αντα με, ο κανένας κάθουν να κόητκο με μη στάχνω, ο κόητάλ σε μη τάλεμε, there is no coordinator. Αυτό το γιστάω σε πάει κάπου. But, με μιλήθεν λόγω. Είναι σαν λέω γύρω από τα κόντινγκ λέω νιού, I mean, λέω νιού τρανσπλάντ λέει μη, λέω λάιφτοκ μη λούκ. Ο γονίκη θα πρέπει να βέβαιει activities. So, with that, you mean it in this committee. Thank you. Μη κύριε λόγω καταλάβει, δεν είναι
1: κύριε λόγω. Thank you, Σενιά Φυσάρα, τουλάχιστον. Δεν είναι μία λόγω. Μιστάπλω πότο poetico organic lo quando attuia un po' del last 8 to 10 years now. Or the idea was to have one focal point lo quando attu where is a very important rich in organic and FSA where Jenny Fai started the MDD and now is our FSA. And lo quando attu li mini focal point lo you sabe se ever sani organic and pastor lo quando attu in original level. Committee we mi cre dentro anit lo poetico me and especially lo PGS πάση πέτω η πρώτη σύστημα είμαι και στο local market όχι εμείς σαν τίμεν πρόταξη είμαι και στο εμείς σαν τίμεν πρόταξη ο regionally λόγι members country που είναι σαν τίμεν πρόταξη εμείς που όσοι κατά πρόταξη που είσαι define organic αν είναι το PGS το παρατό είσαι σαν τίμεν οικονοφίτσι, το Solomon, το PNG το λάβλα περιπάτει πότε από members country είσαι σαν τίμεν as organic certified. Mi tin sembra che mi ha capito te che dalla New Zealand, non so perché cosa c'è la New Zealand, le per per le mina regolate di so mi sa che sale protesa as organic certified. Lo tu la ben country a tu, e ne ha tin di pai cento di cosa New Zealand non ma c'è la lì come qual c'è la certificata previsione sopra qua. Lo so mi sa tanto lì che mi mi and anyone on advantage time when you certified and the point cop. Che te mi lu fu la protesa delle semi organic, but in fact lì non certified organic. And εμείς κουτούμας λόγω σε νέα εμείς τα βάνε πρέπει να ρεγουλέτεν. Πρέπει να ξέρεις ότι έχουμε νέμια οργανικά ή μας προβούμε σε μία ρολή οργανικά. Because σαν εμείς ότι όλοι θα λέμε σε μία οργανικά, but in fact, όλοι θα έχουμε σαν κεμικά, λόγω να πιλίου σε μία μία οργανικά. So εμείς μας κάνουμε λόγω εμείς, θα πως εμείς αν έχουμε ζουμε branding, εμείς μας ξέρεις ότι έχουμε ως πάπα οργανικά, φάσεις way before, πρέπει να ζουμε νέμια. Μη μη στα λογανικ long time, μη φάμε λογανικ long time, but εμεί want challenge, μου εμεί want sometime, μου εμεί want something, where you go, by go help you go solo. But at the end of the day, then when you've got a product where you make them, you feel so you can want safe, you want safe food. And then there are differences between probably la farming and organic farming. And today, farming and organic name, I want name where across the board, everyone will try healthy food. So, suppose tomorrow you miss making a green and you use full of pesticides and chemical equal them, you still have a poison food. So, I mean, not about only the right, but I mean, how you plant them, how you. And when we find an organic practices, that is the color of vegetative organic practices, I mean, how you look at them soil peel, make it in soil, I mean, the products we plant, I mean, how you fix in soil peel. And you grab a day at junior, I start when I start being a soil specialist. Potem molte analisi su AMS Amiga per sapere per i miei organic farmers per sapere adjustare il soil su i miei per mettere se tagli i miei plant i miei magari disease of crops because soil be mi perfect e mi just about how you work on soil be balance and I mean the most difficult part of it